0: Τώρα μαζί με τζι, τάρτο που γεγιέζει από τα σαπάρση, δεν τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βασίγκ πορτάρο, έχω χαστηθεί.
0: Ίσμα βασίγκ πορτάρο.
2: Ασσαλάμου αλαίκουμ, χαρίστε ύψαν και τέτοια πολύ συνέργεια. Εντάξει, γίνει ούτερα λίσον, γιατί κόνει παγαρεύω λιμένη να ρίσοντα. Μη στρατηγήσουν όλα τόλ, τώρα τάρτη βέλη παγκή σαγίδα. Πίτσο θα τσίσει και αυτή η χαρικέ σε μουσά, ήσουλα προσώπο με να σε έβρε τότε μιλέζει. Assalamu alaikum, hafizze ibsaran ke khidra position deriza. Zayi zubir ali shami dikun pagare wali main nadeshda. Mishra dish no la tol prata ke li bandi saida. Pinchra jese kafsi har kisam sha inchla pasha pa mana saida to tan lezi.
1: Zor na zor da pa garante sara khatam kavi. Zakhar sajud ki o dinur sarf pa nisbat isma washing powder kam istemal ji. O bala khabar da kapde safai pawa. Lo sina na khar pawi.
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یه دای در تا اویج دو موتا چیر پا ملویجی
1: تر کنا داو تو دا پا بانگول شه اندرون لکی گیر جانزه بگاله پا شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ زیر سیب سر آدر تا ملویجی